0: ο τωριμουσέ άμα μάνα σώμα απέγκαι τζεσχάκα νης πανεμόνικο. Τσάντα τσάντα τσάντα κάιπι αβέρ νορτικό το σύπι πάσα πουντζαϊκούνα πολυσία τσάντα αγένσια νασινάλ δι υδροκαρβούρους ουγερή μόρ χανκή τσεχίνα σωμάχτα λιάν καρπαρίσπα κάνκου καί γασολίνα τα χαρίσπα διασέτα τα χαρίσπα σουρτιδοκουνάπι είμα χαβά τα χπίσερ παρίσπα κάσιαν η μακούνα τα κάσια, μα η μάντα δίπως που έκασε την κασολίνα, καίμα χαμούσε την κασολίνα σε ένα χαπερό, και αν τα χαζιά του τα χπίσει η Παρίσι Πακάνη, με σπα λίγκο, ή και εγώ τα τσάι τα χωρί Πακάνη. Βουάχ, βουάχ, αού του κούνα ιωχά, ει και η κουτί τα γίνα βιλαϊκού για τσεφτάνκο. Χαπίνκο του την ταβάντε, τα ζυπών κουτάρ, δε ώρα στα κουτί μου σιέλεν κουταχνίσει πανίγκο. Εντός και εικονάτα πέσει πέρα στο πεκάικο και τα χρησιμοποιούμε στα κουνάκα χωρίς πεκάικο μανάνια χίνα και νάτα. Κι αν τα πεις γασολίνα βασικές πέκα καϊκουσιάντα ρούνα μας έκα βασικούνα πέκα πεντεκουσιάντα γασολίνα τα έκαμε είμαστε και γασολίνα μου άλλα πάλι σκάτα πέρα και γασολίνα και εικονά στάς που ρίκε τσέπος πεκάικο δέκο μισάρ παρίς πεκάικο ου βίδον κουνακά γασολίνα είχα χινάν την βασικού να πέχα και ασχάρι και τα έπιση παρακίνα ξουμάχτα χωρίς πα κάνκου ή νίνκου καί όπερα τύπο χαμάνα χινάλια της καναντίαν καί γασολίνα βασίσπιζαν κακούς που κάνει και έκουνα τα έπιση μάχτα χωρίς να τσιχθείς ανασύμουν κουνά πιστεύω που είμαι καναντίαν πορκε ξεχειράδω ζούνε μας είμαι τάχα λιαχτά με τάχα γραβήγα να οικούς πρακασιάνκου απορουβήτσα οικούς πρακασιάνκου χαπαχιά ήμουν εσιάνκου ουγνιάβητς ερμηλιά πιτσιάκα μάνα κανάν τσοτή αν ο κάντσις πούρα και οικούνος τάχα ζωακονατσίες κανείς πα ανήγκου μουνισίπιο μουσουιάπι σωμάχτα και οικούρας τάπης λιαν καρπαρίς πακάνκου δίκομις αρπαρίς πακασιάν καρκάνκου 220 λίτρος. Μπίδον κουνάχα, χινάν την 10 λιτρομάντα, 20 λιτρομάντα και έπισε οι κουκούς πακάν. Βουάνο, αχίναν και εβάνχα, ο τσικητάτε κοντρολάρο παρίς πακάν, κου γασολίνα μάνα ο αστεκάσμα λιπουνάμπαχ, μάνα πίσιν παρινάμπαχ, σούρτι δον κουναπέμπης. Βουάνο, κουνάχα, απέρχαει νεμοσχάικο ποτοσί καπιτάλπι, ποτοσί καπιτάλπι, πάσα πούντσαϊ, ουχ, μωτή το και τσάχρα λαδουμάντα καζετέρα interdepartamental μαν τσιμπαϊκούς παγκασίας καπό το σημαντα αυτούνιαν ζησεντζερίς σου κρέμαν και μαν τσιμπαϊκούι τεμονεσίας χα τσιμπαϊκούσιας χα ουχλιά τα τσάντα φλότα χαμουρ παρίς που κάνουν καμ τσιόκερ παρίς που κάνουν φλότα ουχμότο αν τσιουκαϊκού κόγκου και τα κατσαϊ χαβάκα ουχρού να μάσει και έπι καουσάει τα πιερδε παρίσπακα ο ανιού η τατάρι αν τσιάει βουλιά και να τους κάσει αν χίνα καί ο αίρας είμαι πιο δώσε νέα ατεντόλια ατεντόλια καρκί και χερμάνος χερμάνος η μαραϊκούτσο σίγε σίγε σίγε σίγε ο αίρα κουνάκα καλπιτάει ο κάσει αν καί ποτοσί χαλπάσπι. Κι αν τα πεις νηλιανκούτα από το σιπέχα κάσια λιανπούνι λιανκαϊκούνα σαλουδμάντα είμαι ένα κούτσος μπάρισε λαόν κοϊ που ρικατσάς πακάσιαν αόν και σε δεσμάντα καχκούνα γανιμούν κουνο καϊκού χαϊτσαϊτά κασο μαχτάνια κοντρολος παρίσπα κασιάι κουπέρου πουράει κασιά μεν τσαϊτσάι έπι εντός και εκονοτάπησε η παρακουνάκη και αυτή είναι ερμάνος, ερμάνος, μάνα αστάω από το ρινάμ παχτιάει μπαρίσελα ο Μχόιπης και έτσι την πώς χαπήσε σχοινάψ ο Τουρπαρισιάμαν, ο Αχρούνα Μασέχα μάνα ο Λιακούν κι ο Ανόχα χίνε και σιάνε γιατί ας τον πάω ο Κοϊτα χαπέρ παρίς παρκάν πάει κονάζε σε ταρπαρικούν διερμητάς τα ο Σιμεύ Χαρμασιάμαν δίν κοπιλωτήτας αντρικούν και αλλιάν χαπηρακούν μουνάνκου. Εντός και μάνα τα χατινή όχι και είχα ο τουριμούν καί ογκοϊκουνάπης μάνα χίναν καναμπάχα ωσπιταλ κράμαν και παϊκουνάκη και αυτή είναι ερμάνος ερμάνος χαν πειρατσίκου χαϊκουνάχα δόκτωρ κουνάμπούνι ορκε παϊκούνε για τσιάνκου είμα ένα τέτοιο και ογκοϊκουνάπης ομάχτα χαν πειρ παρινάν κούταν εις πα νήμον χωσέ αχινάλια βουλιακούνας καί σίγλο βεντεμάν τα κάσιαν ούτε μόνοι ο ρούρο.
1: Αλλιμπάτσα, και η Λόμιτα Μάντα, κοτεγαμούνα κάτσον, διστρίτο, σύγκλο, βέντε, καχμάντα.